0: quiero y quieres, agape mis unolis. Es decir, de ala. Y helada, oli, telil. Ela, ela, Rita Seclariu.
1: Seclariu.
0: Y helada, oli, telil. Δεν πεις πέρα χέλια.
2: Επιτροπές και επιτροπές.
0: Όχι Ιράκ.
2: Και στις ειδήσεις κάθε